0: στο χαλούπι τη βουλβά μου.
1: Θα
0: χαλούπι τη βουλβά μου, και ο κοινόν και έτσι ο πιεστή σου.
1: Let's get the whole
0: business. But you know, I can't help you.